0: Μιλούμε για μη Ιεσούβετ, για μη Ιερούμουαϊκ, για τα Ιγαρίσεξ, για τα Λάψε Χίνγκ, για τα Ιβαρίσεξ, για τα Σκάβα τα Μάπια, τα Μουρέτ, για Ούνε, Ούνε, για τα Τουλεπιούρτε.
1: Väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.